τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή σχολική χρονιά. Είδες με τη χαρά το λέω.
1: Να σου πω.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, θα σου πω κάτι.
1: Αγιασμό και... θα κάνουμε.
0: Κάναμε, θα κάνουμε, δεν ξέρω.
1: Όχι, εμείς εδώ.
0: Α, εμείς εδώ θα κάνουμε, γιατί τι είμαστε, σχολείο.
1: Γιατί καλή σεζόν, δεν θες να κάνουμε έναν αγιασμό.
0: Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Εγώ τελείωσα με αυτά.
1: Τα σχολεία και τους αγιασμούς.
0: Με όλα αυτά. Δεν λοιπόν, τα θέλω άλλο στη ζωή μου. Δεν τα
1: να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στην Ευάνθεια, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο. Και φυσικά.
0: Ευάνθεια ή Ευανθία, ρε.
1: Α, Ευανθία, συγγνώμη.
0: Τι Ευάνθεια.
1: Μπερδεύτηκα με τον Ευάνθιο. Γιατί δεν είναι Ευανθίος, είναι Ευάνθιος. Καταλαβαίνεις.
0: Ευάνθεια. Χρόνια πολλά, Ευάνθεια.
1: Ευανθία.
0: Που λέγεις Ευανθία.
1: Λοιπόν, και να ευχηθούμε φυσικά. Καλή σχολική χρονιά,
0: έτσι, καλή
1: σε
0: σχολική
1: όλα
0: χρονιά,
1: τα παιδιά της παρέας.
0: Έτσι, έτσι. Χαρά μεγάλη στους γονείς.
1: Και καλά κουράγια στους γονείς.
0: Έτσι, χαρά μεγάλη στους γονείς που θα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, στους δασκάλους όχι και τόσο, που γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνονταν πριν 30-40 χρόνια στα σχολεία. Έτσι. Όλα καλά να πάνε, τι να πω κι εγώ. Μακάρι να έχετε δασκάλους στα σχολεία, να μην έχετε τεράστια κενά. Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι ολοκληρωμένοι δάσκαλοι 11 το Σεπτέμβρη να είναι εκεί στο σχολείο. Πρέπει να τους ψάξουμε ακόμα κάνα δύο μήνες να γεμίσουμε τα κενά. Λοιπόν,
1: να τους ψάξουμε, παιδί μου.
0: 11 το μήνα σήμερα, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μετά Σαββατοκύριακο. Ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Το απίστευτο, το ανεπανάληπτο.
1: Το μοναδικό και το συγκλονιστικό, φαντάζομαι, αλλά ποιο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα για τον πλανητάρχη.
1: Για πες.
0: Καταρχήν, όταν λέμε πλανητάρχης, μου έρχεται στο μυαλό αυτός ο Μπουγάς.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εγώ αυτός είναι ο πλανητάρχης της καρδιάς μου.
0: Ναι, αλλά ο πλανητάρχης τίνει πλέον να γίνει Μπουγάς. Έτσι, προς τον Μπουγά δηλαδή.
1: Μην προσβάλλεις τον Μπουγά. Σου παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, βγήκαν διάφορα μυστικά από βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Έτσι, και ο Τραμπ λέει. Είχε προσλάβει κάποιον ο οποίος είναι. Έμοιαζε στον Ομπάμα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ναι.
0: Αυτό έγινε. Βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Από ένα βιβλίο που κυκλοφορεί. Έχουν βγει πολλοί που τον θάβουν από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και βγάζουν βιβλίο. Λοιπόν, προσέλαβε κάποιον που ήταν ίδιος ο Ομπάμα και τον έβαλε απέναντι για να τον βρίζει. Με μισθό κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Φίλε, από αυτούς διακυβεύεται το μέλλον του πλανήτη, όχι της χώρας τους δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις τώρα εγώ τι παθαίνω που δεν μοιάζω σε κανέναν από αυτούς τους διάσημους.
0: Δεν πειράζει, κάπου θα βρουν και σε σένα.
1: Να με πληρώνουν, ας πούμε, λες, πες εσύ, δεν με νοιάζει, να με πληρώσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι το όλο κόλπο είναι και εσύ να είσαι σαν τον Ομπάμα, δηλαδή να πειράζεσαι,
1: αυτό
0: να έχεις επιχειρήματα,
1: λέω.
0: Όχι πες εσύ. Πρέπει και εσύ να αρχίζεις να λες τα δικά σου, ας πούμε.
1: Δηλαδή, άμα το παίξω talk to the hand, δεν παίζει να πιάσει.
0: Εξήγησέ το στα ελληνικά για να το καταλάβουμε όλοι, παρακαλώ.
1: Είναι αμερικάνικη ατάκα.
0: Το ξέρω, αλλά εκεί στο Αμέρικα που έπλανα κιάτα δεν το έμαθα εγώ, καταλαβαίνω.
1: Δεν το έμαθες εκεί. Δηλαδή, εσύ τι έλεγες εκεί.
0: Έφυλε, συγγνώμη, καταλαβαίνεις τώρα. Προσέλαβε όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ κάποιον που να μοιάζει με τον Ομπάμα για να τον βρίζει. Και τον έχουμε και φωτογραφία. Άμα ψάξετε δηλαδή στο ίντερνετ θα το βρείτε. Σκέφτομαι εγώ τώρα ποιον θέλω να βρω, ας πούμε, για να τον βρίζω. Να τον προσλάβω έστω ένα μήνα. Νομίζω θα μου φύγει σε ένα μήνα.
1: Εγώ το σκέφτομαι ανάποδα. Ότι σε ποιον θα μοιάζαμε για να μας προσλάβει. Να δούμε μια σπριμέρα.
0: Τέλος πάντων, απίστευτο.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Προηγουμένως να σου πω ότι ο Τάκης Τζαχαράτος που λέγαμε προηγουμένως κάνει φοβερό καζατζίδι. Έτσι, φοβερό καζατζίδι.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Κοίτα, η αλλαγή που μου λες από Amy Winehouse σε καζατζίδι.
0: Ναι. Έτσι, Νικολάου, ξέρω και εγώ. Τα γνωστά αυτά, πανταζή, καλά το πανταζή το κάνει. Επίσης, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά, καρά. Με τον Καρά νομίζω ότι είχε συνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν. Ήταν στο ίδιο μαγαζί. Έτσι.
1: Μάλιστα, και η Σάλαμη
0: Πολύ καλώς.
1: Καλά να είμαστε. Παραστάσεις να γίνονται.
0: Ναι, με να αυτό, για να, δουλεύει ο κόσμος. Να δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, να δούμε το χειμώνα τώρα με τα θέατρα πώς θα γίνει. Έτσι και τα σινεμά που θα κλειστούμε μέσα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Σας προετοιμάζουμε για ένα ακόμα σε

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 11 του Σεπτέμβρη σήμερα, του Σωτηρίου έτους. 2026, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 4 μήνες για να τελειώσει αυτό το έτος. Κι όμως. Βαλίκος μας και τρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Αχ, ήρθε εκείνη η ώρα να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δένουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόπια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με πρώτο έργο την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστό ως WWF. 1973 είχαμε εκδήλωση πραξικοπήματος στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001, οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας είχαν πέσει πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθωνίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 15 άτομα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Έτσι, κοιτάμε να δούμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά μας, πάνω κάτω.
1: Βρήκα
0: τι γίνεται το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο?
1: Μεσολόγγι.
0: Εγώ θα έλεγα Μονεβασιά ή Ίδρα.
1: Μονεβάσια, την αγαπώ.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Λοιπόν, στο Μεσολόγγι άνοιξε ένα πρωτότυπο θεματικό μουσείο. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο άλατος, μουσείο αλατιού στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι βρεθούν...
0: Συγγνώμη, τι μουσείο αλατιού, δηλαδή τι θα μας δείξουν εκεί?
1: Από... Καταρχάς, στο Μεσολόγγι είναι, βρίσκονται και πολλές αλικές.
0: Ναι, το ξέρω, έχω υπηρετήσει εκεί.
1: Λοιπόν, έχει... μία μοναδική συλλογή στην Ελλάδα 1500 αλατιέρων που χρονολογούνται από το 1800. Έργα τέχνης καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το λευκό χρυσό της θάλασσας. Έχει επίσης διάφορες μορφές του αλατιού, οι παράξενες μορφές του αλατιού.
0: Διάφορα εργαλεία. Αλάτι ή μαλαίων, ας πούμε.
1: Ναι, έχει διάφορα είδη αλατιού. Έχει διάφορα είδη, σαν είδη, σαν κατηγορίες. Έχει επίσης και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν σε βάθος χρόνου για να πάρουμε το αλάτι από τις θάλασσες. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι καλοφτιαγμένο, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω μπροστά μου. Και τι όχι, ακόμα κάτι ενδιαφέρον να δούμε.
0: Μια χαρά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι, άρα, λίγο να πας στη ζωή σου.
0: Να πας. Το Μεσολόγγι είναι ωραίο για να ηρεμήσεις περισσότερο. Έτσι, έχει κάποια ωραία πράγματα. Έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Έχω πάει Μεσολόγγι.
0: Κι εγώ, υποχρεωτικά, δύο μήνες.
1: Κι εγώ κάπως υποχρεωτικά, υπηρετούσε μια παλιά μου σχέση.
0: Α, έτσι.
1: Ωραίο ήταν το Μεσολόγγι πάντως, ναι, δεν είχα περάσει.
0: Και το Μεσολόγγι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα πριν σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.
0: Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας βεβαίως, αλλά σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο τώρα, καταλαβαίνεις. Που έρχεται. Ξεκούραση.
1: Εσύ τελικά αποφάσισες.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα πάω.
0: Όλα τελευταία στιγμή γίνονται αυτά. Καταλαβές. Μπορώ να μην πω και τι.
1: Εγώ ψηφίζω μονεμβάσια.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, τη γνώμη μου.
0: Έχει φτηνές τιμές αυτό το καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι. Δεν είναι τύπου της.
1: Τι ωραία που θα έκανε.
0: Μια χαρά. Μια απόφαση είναι. Εδώ υπάρχουν άλλες αποφάσεις και αποφάσεις. Μια απόφαση.
1: Λες εσύ τώρα να σηκωθώ, ναι. Σάββατο πουρνό.
0: Όχι, Παρασκευή βράδυ λέμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Εκεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα γιατί.
1: Δεν γίνεται μάνα μου Παρασκευή βράδυ.
0: Πλέον, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Η ώρα είναι 8.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Παρασκευή, 11 του μήνα. Έτσι, ξεκινάνε τα σχολεία, να σας το πω και αυτό, αν δεν το ξέρετε δηλαδή. Δεν θέλετε να το βγάλετε το μυαλό σας, το ξέρω, αλλά τι να γίνει τώρα.
1: Ή μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν γιατί δεν έχουν παιδιά επίσης.
0: Λέω για όσους έχουν παιδιά. Για όσους δεν έχουν, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, έχω μία είδηση, η οποία αν την έλεγα χθες, ίσως να φαινόταν λίγο βαριά, παιδί μου. Αλλά έχει μια πικάντικη νότα.
0: Για να δούμε την νότα αυτή την πικάντικη.
1: Ντοκιμαντέρ του National Geographic ανοίγει, λέει, τα αρχεία που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτή της Αλ-Κάιντα. Όπως φαίνεται λοιπόν,
0: τι έχουμε ζήσει,
1: είναι πολύ πιθανό ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα να χρησιμοποιούσε ταινίες πορνό για να στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τι έγινε, μας έστειλε ο ηγέτης την τελευταία τσόντα, παιδιά ελάτε να δούμε τι λέει.
1: Αν ο Μπιν Λάντεν έστειλε, λέει, τα μηνύματα που ήθελε μέσω ταινιών πορνό, λέει μάλλον ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνέβαινε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κρυσφύγετό του βρέθηκε μια τεράστια συλλογή με πορνογραφικό υλικό.
0: Έτσι. Άνθρωπος είναι.
1: Αλλά οι αξιωματικοί, λέει, αρνούνται να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες.
0: Έτσι.
1: Για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνδεθούν με κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων. Άνθρωπος είναι. Οι τσότες βγήκαν για τη λαό γενικότερα. Έχω τόσα πολλά να δω που νομίζω ότι ο χειμώνας μπροστά μου απλώνεται έτσι πρόσχαρος και απλόχερα. Έχουμε να δούμε τόσα πράγματα.

0: Λοιπόν, για σεξ μιλάμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, να μην ξεφύγουμε τελείως από φάρμες και πώς το λένε, και χωράφια, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι προτείνω τουλάχιστον. Γιατί έχουμε Βρετανίδα παντρεμένη 23χρονη και δασκάλα που έκανε σεξ με 15χρονο αλλά σε χωράφια. Σας το συνδύασα τώρα, σας το φτιάξα εγώ.
1: Πήρε πακέτο, τους αγρούς.
0: Πήρε και τους αγρούς. Εκτός από τα υπόλοιπα, εκτός από τους 15χρονους, έτσι, πήρε και τους αγρούς.
1: 35χρονοι είναι αυτοί.
0: Όχι. Να είναι 33χρονοι είναι. Ναι. Οκ. Okay. Τι έχετε πάθει ακριβώς? Δηλαδή στα 33, συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχουν άντρες. Πρέπει να πας σε 15χρονο.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Από τόσο πολύ σε ανάβει ο 15χρονος. Λοιπόν, μετά από την αποκάλυψη ότι μία παντρεμένη δασκάλα έκανε σεξ λοιπόν με 15χρονο σε χωράφι και το έστειλε τόπλες φωτογραφίες στο Snapchat, οι οποίες στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα σχολεία βέβαια. Έτσι έκανε δουλειά ο 15χρονος, διαφήμισε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Candice Barber. Έτσι.
1: Για φαντάσου.
0: Η οποία μετά είπε στο αγόρι ότι είναι έγκυος στο παιδί του.
1: Α.
0: Το προχώρησε κιόλας η Barber. Έτσι σου λέει, εντάξει, είμαι παντρεμένη με κάποιον. Να μην μείνω έγκυος όμως με κάποιον άλλον 15χρονο.
1: Γιατί αλλιώς τι νόημα θα έχει αυτό που έκανα.
0: Φυσιολογικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι συγκινούμαστε πλέον.
1: Και σου κάνουμε διαφορά, δεν...
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως η ίδια κατηγόρησε τον 15χρονο ότι έχει παραβιάσει, λέει, το λογαριασμό της. Αρνήθηκε μια σειρά από κατηγορίες που αφορούν στο αγόρι. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες είναι και η παραβίαση εμπιστοσύνης, λέει. Πάντως κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, παιδιά.
1: Τις
0: οπότε
1: βλέπεις.
0: Πάει να πει... όχι, όχι. Απλά πάει να πει ότι είναι αλήθεια όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή μουσί και μαϊμού. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Ήταν καλή χρονιά τότε, το 18.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω.

0: πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να πάμε να ξεκουραστούμε Σαββατοκύριακο. Πολύ υδρότας, θα έλεγα. Για να έρθουμε εδώ ανανεωμένοι μετά Δευτέρα. Έτσι, ναι. Να είναι δηλαδή οι προβλέψεις που κάνει εδώ για τα ζώδια να είναι καλές. Άμα είναι κουρασμένοι, έτσι αστοχεί μερικές φορές.
1: Θες να είναι καλές,
0: Καλές, σωστές δηλαδή. Να βγουν δηλαδή, αυτό εννοώ. Λοιπόν.
1: Θες εσύ τώρα. Mm-hmm. Καλά.
0: Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος ή Ευηβαλή, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και

0: 5 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή, στην αρχή του φθινοπόρου, με τόσα πράγματα στο κεφάλι μας. Έτσι.
1: Πολλά αυτά που έχουμε.
0: Εκεί
1: πολλά
0: στην Καλιφόρνια, ρε παιδί μου, καίγονται οι άνθρωποι και γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι. Δηλαδή είναι δεύτερη χρονιά ή τρίτη
1: αυτό,
0: που γίνεται χαμός.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: τόσο συχνές οι φωτιές σε αυτό το σημείο, σε αυτή
0: ξαφνικά,
1: την περιοχή.
0: Ξαφνικά. Βέβαια η θερμοκρασία δεν ξέρω αν είδες. Η ανώτερη θερμοκρασία στην Καλιφόρνια πόσο είναι αυτό το καιρό.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να μας πει. 49 βαθμοί το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κόλαση, ναι. Εγώ επειδή θα το έστελνα τώρα του Τραμπ, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ναι, ένα έτσι μερικούς σπόρους καταρχήν, έτσι, φιστίκια, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το έλεγα ότι εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά θα την κάψω όλη την Καλιφόρνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπορεί να το πίστευε αυτός.
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Ξαφνικά να έρχονταν ένα ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Δεν πειράζει. Θα το λέγα εγώ με την δύναμη του πνεύματος θα το κάνω όλα.
1: Μπορεί και πάλι να σου πίστευε. Θα βρισκόσαι σε κανένα μπουντρούμι.
0: Αυτό σου λέω. Και είμαι συνεργός των Κινέζων. Θα το είχα τερματίσει μετά. Okay.
1: Να σου πω έτσι μια ειδησούλα που ταιριάζει λίγο με τα λεγόμενά σου.
0: Για λέγε τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ναι. Η ειδησούλα μας έρχεται από την Τζόρτζια, τον είπα. Αφορά σε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι. Γιατί χιουμοριστικό θα το πάρουμε, παρότι είναι αληθινό. Μία αστυνομικός επέστρεψε στο περιπολικό της που το είχε αφήσει για να επιδώσει κάτι και βρήκε μέσα σε αυτό μία κατσίκα.
0: Στο περιπολικό?
1: Ναι. Τσαντισμένη κατσίκα. Η οποία είχε κάνει άνω κάτω το περιπολικό. Και όταν προσπάθησε να πάρει κάποια έγγραφα η αστυνομικός, την κλώτσισε, την κουτούλησε, την έριξε κάτω και άρχισε να μασουλάει τα χαρτιά η κατσίκα.
0: Η κατσίκα τι, στο ζώδιο τι είναι? Υπάρχει ζώδιο που να μοιάζει,
1: ζώδιο
0: τι είναι κρυός?
1: Εγώ καιρός.
0: Εγώ καιρός, ναι, κατσίκα. Ήθελα να την πω την κακία μου, αλλά πας με τόσο. Δεν μου βγήκε. Λοιπόν, δεν ήταν κρυάρι, ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, οκ. Μια χαρά. Έχεις δει να μπαίνει μέσα σε περιπολικό άνθρωπος και να μην είναι ενευριασμένος και τσιτωμένος?
1: Ναι, η κατσίκα πως βρέθηκε μέσα στο περιπολικό, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έκανα πάλι το θαύμα μου.
1: Α, εσύ ήσουνα.
0: Εγώ ήμουν.
1: Εντάξει.
0: Έτσι να πεις το δράμα. Παίζει να το πιστέψει.
1: Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ μέσα, έτσι.

0: Λοιπόν, προφανώς υπάρχει το θέμα που κυνηγάω κάθε εβδομάδα. Έτσι και σήμερα.
1: Το έχω βρει εγώ κι αυτό.
0: Έτσι, είδες, έχουμε πολλά λοιπόν, τα κρούσματα. Αυτή είναι η ισότητα. Εγώ επιτέλους είμαι περήφανος για τις γυναίκες και την ισότητα. Λοιπόν, όμως θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι τιμόμενο πρόσωπο, θα έλεγα. Που το βάζουμε στο στόμα δεν θα έπρεπε, αλλά είναι ο Στίβεν Χόκινγκ που διαβάζω εδώ. Και έγιναν ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή. Βασικά η δεύτερη γυναίκα του αποκάλυψε ότι την είχε σκλάβα του 6-20 χρόνια.
1: Τι είναι η τρόπο.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, που φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την ερωτική του ζωή. Η δεύτερη σύζυγος καταγγέλει αυτό το γεγονός, ότι ήταν σκλάβα του σεξ. Ας πούμε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω πόσο συμβαίνει ακριβώς.
1: Ναι, μα...
0: Έτσι, να σε πιέζει δηλαδή κάποιος τετραπληγικός, αστροφυσικός, που έφυγε από τη ζωή το 18, παρόλο που ήταν καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να μιλήσει καν δηλαδή, φαίνεται να είχε λέει μια θυελώδη ερωτική ζωή, που περιλάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αλλά και απιστία.
1: Τι είναι δηλαδή, τρόπο.
0: Δηλαδή ακόμα και με στο καρουτσάκι να τον έχεις τον άλλο θα στην κάνει, έτσι δεν υπάρχει δηλαδή. Και άντρας να είναι.
1: Με
0: δηλαδή,
1: ποιο τρόπο συνέβησαν όλα αυτά.
0: Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Λέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους ότι την είχε σκλάβα του 6 για 20 χρόνια και έγινε μέρος μιας ιδιαίτερης οικογένειας που εκτός από τα τρία του παιδιά περιλάμβανε και την πρώτη του γυναίκα με τον εραστή της μαζί. Η ίδια πάντως είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν τον Στίβεν Χόκινγκ, αν και η Βρετανική αστυνομία δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται από τον Λέονταν Μολντινόφ, αν το λέω σωστά, στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε. Και κομμάτια του βιβλίου έβγαλε στο φως μια μέρα πιο πριν η

0: πολύ παράξενο.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο Χόκκιν φέρεται να είχε δώσει στην πρώτη του γυναίκα την άδεια και την ευλογία του να τα κάνει όλα αυτά. Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχε διακριτικότητα και η οικογένεια θα τους συμπεριλάμβανε όλους, όπως είχε πει ο ίδιος. Εμένα μερικές φορές μου μοιάζει σαν επίτηδες όλο αυτό. Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον, του βγάζουν κάτι. Πεθαίνει ο Walt Disney, του βγάζουν κάτι άλλο, ότι ήταν παιδεραστής.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο, ας πούμε, όταν πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, το αμαυρώνει την εικόνα. Μέχρι την ώρα που ζει και το παλεύει δικαστικά, δεν βγαίνει κάτι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο γι' αυτό.
1: Είναι ωραίο κόλπο να αμαυρώνεις την καλή εικόνα του άλλου.
0: Σίγουρα θα ξεβρίζεις.
1: Εκτός από αυτό όμως, είναι και το ότι αμαυρώνεις.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε.
1: Δεν το πιστεύω και δεν το δέχομαι.
0: Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι. Θα πάρουμε την τελευταία μας αμνάσα.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Εντάξει, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με ζώδια.
1: Οπότε... Σε αυτό δεν έχω ενστάσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να πάρετε τις τελευταίες σας ανάσες, τις καλοκαιρινές, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα πούμε.
1: Πολλά φιλιά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Όλα θα τα δούμε και στην μπάλα.
1: Όλα.
0: Τη μαγική.
1: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Τη Δευτέρα εδώ, φιλιά πολλά. Γεια.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
13: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
12: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
12: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
13: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
12: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
13: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
12: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
13: και 2810-3410-19.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
14: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
9: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
8: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
9: Μονοποικιλιακών.
8: Specialty.
9: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
9: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
8: Αρωματικά βότανα και τσάι.
9: Κρύα ροφήματα.
8: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
9: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
8: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
9: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
8: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
9: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Espresso.gr.
9: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-315-990.
9: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
8: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα. Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810 344 988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλειο.
11: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης. Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές.

0: Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
2: Και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.
1: Και ο μήνας έχει 11.
0: Καλό κουράγιο στους γονείς που ξεκινάνε να χαίρονται, αλλά σε λίγο θα στενοχωριούνται. Στα παιδάκια που στενοχωριούνται ήδη που πάνε σχολείο. Στους εκπαιδευτικούς που κλαίνουν έξω από τις τάξεις. Όλα ξεκινήσανε καλά.
1: Τα πες όλα, ε. Τα έχεις προετοιμάσει αυτά για να τα πεις, ε. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς δηλαδή. Μόνο κοπανιά. Είναι φυτά.
0: Είναι έμφυτα καλά.
1: Α, είναι φυτά καλά. Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και θα τα πούμε μετά. Mm-hmm. Θα τα πούμε μετά. Είδα πολλά φορτηγά με τούβλα σήμερα. Δεν ξέρω, είναι τυχαίο.
0: Όχι,
1: όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο.
1: Καλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας αναζητήσετε θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Παρακαλώ.
1: Δεν έχω να πω κάτι, θα βάλεις ένα τραγούδι και θα τα πω όλα μετά για να μην με κόψει.
0: Θα τα πεις όλα μαζί μετά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, λοιπόν πάμε για ένα τραγούδι και τα λέμε όλα μετά.

0: Για πάμε.
1: 11 Σεπτεμβρίου δεν ήταν θάνο που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι.
0: Ακριβώς, πω, είναι πολύ, πώς το λένε, ήταν μια στιγμή σοκαριστική.
1: Τραγική.
0: Και θα σου πω τη δικιά μου εμπειρία που βρισκόμουν εγώ. Εκείνη τη στιγμή που συνέβη. Όχι, θα σου πω, διάβασε εσύ τα δικά σου και μετά θα σου πω ακριβώς.
1: Όχι, αυτό ήθελα τώρα, το θυμήθηκα γιατί πήγα να διαβάσω.
0: Λοιπόν, την στιγμή που συνέβαινε αυτό, εγώ έκανα μία κρουαζιέρα η οποία με ένα κρουαζιερόπλοιο που στη μεγαλύτερη πλειοψηφία του ήταν Αμερικανοί. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό το μεγάλο βρισκόταν, ταξίδευε από τα διεθνή ύδατα στο Αιγαίο πηγαίνοντας στην Τουρκία. Και εν πλώ που πλησιάζαμε, δεν ξέρω σε ποια παραθαλάσσια πόλη, προέκυψε το γεγονός. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν μέσα από ανθρώπους που είχαν φίλους, συγγενείς, αδέρφια, γονείς, παιδιά που ήταν μέσα στους πύργους. Τους είχαν ανοίξει τον κινηματογράφο που είχε, σου λέω, για ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο, έτσι. Είχαν ανοίξει τη μεγάλη αίθουσα κινηματογράφου και είχαν βάλει, εγώ δεν θυμάμαι ποιο κανάλι τώρα, CNN, κάποιο μεγάλο αμερικανικό που πιάναν δορυφορικά και προβάλλαν στην οθόνη όλη την ημέρα, δεν ξέρω πόσες μέρες, δύο μέρες ολόκληρες μέχρι που πιάσαμε, ξέρω εγώ, Πειραιά. Είχαν σε συνεχή σύνδεση για να μαθαίνουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι κλαίγαν, χτυπιότουσαν, δεν ήταν ωραία στιγμή. Αυτά.

0: Βάλε μια βότκα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά.

0: μέσα. Λοιπόν, έλα Μερούλα, για πάμε. Επιστρέψαμε από το τραγουδάκι μας και σε ακούμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά, Ευανθία, Εύα, Ευάνθης, Εφρόσινος, Φρόσινος, Αγίας Ευανθίας, Μάρτυρος, Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου, Αγίου Θεοδώρα ή Εν Βάστα.
0: Βάστα, βάστα λίγο, βάστα, ναι.
1: Βάστα, βάστα. Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου το 1297, μάχη του Στέρλινγκ.

0: Λίνκι Σκοτσέζη από το William Wallace και το Άντριο Ντεμάρι νικούν τους Άγγλους. 2004 πτώση ελικοπτέρου Σινούκ στη θάλασσα ανοιχτά του Αγίου Όρους. Σκοτώνονται όλοι οι επιβάτες, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Πέτρος με τους συνεργάτες και ιερωμένους. Σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε το 1524 Πιέρ ντε Ρονσάρ, Γάλλος ποιητής, 1899 Φίλιπ Μπούλερ, Γερμανός αξιωματούχος των Ναζί και 1979 Έρικα Μπινάλ, Γάλλος ποδοσφαιριστής.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε και πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις αυτά που έχεις πει? Θα πάμε
1: βεβαίως.
0: Για ένα... Βεβαίως, παρακαλώ. Βεβαίως,
1: κατά μέσο όρο οι άνθρωποι ερωτεύονται 7 φορές πριν παντρευτούν.
0: Τι έκαναν, λέει?
1: Κατά μέσο όρο οι άνθρωποι ερωτεύονται 7 φορές πριν παντρευτούν.
0: Μάλιστα. Μερούλα, ακούμε. Πόσες?
1: Α, τίποτα. Εγώ παντρεύτηκα γρήγορα.
0: Και τις άλλες 7 πότε θα τις κάνεις τώρα?
1: Μετά του γάμου.
0: Α, πουλάκι μου. Υπάρχουν και αυτοί, λέει, που κάναν στην πρώτη, λέει, πριν. Και 6 μετά, ε.
1: Για να μην μείνει ρεσουμένη.
0: Να μην σου είναι αποθυμένα, ρε παιδί μου. Εντάξει, καταλάβαμε. Άλλοι ακούνε και κανένας άλλος ή δεν ακούνε?
1: Τώρα θα είμαι κλειδωμένη έξω από το σπίτι, λογικά.
0: Λογικά, ναι, νομίζω ότι δεν θα βρεις το κλειδί να μπεις. Άντε, πάμε για το ακριβώς ώρες και επιστρέφουμε.

0: Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Πήγαμε μόλις στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Έλα, Μέρη.
1: Να πω, όχι, δεν θα πω τώρα, θα το πω μετά και θα μου το κόψεις.
0: Όχι, να το πεις.
1: Να το πω.
0: Να μην το πεις. Δεν θες να το πεις.
1: Θα το πω μετά.
0: Το πεις μετά. Πάμε για τραγούδι.

0: Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
1: Θάνο μου, σε βλέπω λίγο, έχεις γεράσει.
0: Εγώ φταίω, βρε. Δεν να μην μη σου πω. Για προχώρα να δω που θες να καταλήξεις και θα σε βρίσω μετά.
1: Αλλά σου έχω το ελιξίριο. Για να μην γεράσεις λοιπόν και να μην κάνεις άλλα λάθη στη ζωή σου, θα σταματήσεις να έχεις έλλειψη ύπνου.
0: Τι να κάνω δηλαδή, να μην κοιμάμαι?
1: Λοιπόν, αν και η γύρανση δεν είναι πλήρως κατανοητή, μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, ενδογενής και εξωγενής. Η ενδογενής γύρανση οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, ενώ η εξωτερική γύρανση μπορεί να αποδοθεί σε επιλογές του τρόπου ζωής, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, η διατροφή, η άσκηση και η διαχείριση του στρες. Ο γιατρός μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής Νέιλ Παυλίν βοηθά στελέχη αθλητές και διασημότες να βυθίσουν το σώμα τους και να βελτιώσουν την υγεία τους μέσω εξωγενών παραγόντων. Με βάση λοιπόν την εμπειρία του, ανακάλυψε ότι η κακή ποιότητα ύπνου είναι το νούμερο ένα λάθος που θα σε κάνει να γερνάς πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για είδες πάμε για. Είδες ο Κυριούλης. Λοιπόν, για πάμε και επιστρέφω με μια έτσι ωραία είδηση. Θα σου πω μετά. Για πάμε.

0: Επιστρέψαμε ξανά εδώ πέρα. Ο Θάνος δεν μιλάει γιατί παίζει με το κινητό του. Οφείλω να το πω. Ναι. Αλλά μπορείτε να του στείλετε μηνυματάκια για να σας απαντήσει με τον ίδιο μανιακό τρόπο που απαντάει και στους υπόλοιπους τώρα.
1: Και μα τι να κάνω.
0: Facebook, στο Θάνος με μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσά μας το ζουζουνιάρικο αυτό γλυκοστάλαχτο παπάκι.

0: χοιρινό κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Πολύ ωραίες.
1: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Λέω μερούλα και αρχίζει. Μπαίνει το μοτεράκι μπροστά. Ε. Τι λέει.
0: Τρέχω να προλάβω.
1: Τρέξε.
0: Έχω να πω πολύ ωραίες προτάσεις για κενό. Συγγνώμη, Θάνο, που σε κλωτσάω. Κατά λάθος ήταν τυχαίο.
1: Δεν γίνεται αυτό. Είμαστε τόσο μακριά ένας από τον άλλο. Είμαστε βασικά το στούντιο που είναι τόσο μεγάλο. Έχει
0: τόσο
1: ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα τραπέζι. Θα το φωτογραφίσω κάποια στιγμή αυτό,
0: ναι,
1: το μεγάλο τραπέζι. Πώς λείψει εκείνη σε Παύλη που τρώει ο ένας από τη μία πλευρά και ο σερβιτόρος, ο μπάτλερ ή όπως τον λένε, είναι, ο άλλος είναι στο απέναντι, στην απέναντι πλευρά και τρέχει με τα ροδάκια, με τα παπά αυτό για να φτάσει, ναι, ναι, από εδώ και από εκεί. Κάπως έτσι είμαστε κι
0: εμείς. Εμείς είμαστε ο μπάτλερ.
1: Α, μόνο. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μέρη.
1: Θάνο, κοιτάς συνέχεια το κινητό σου?
0: Η αλήθεια είναι ότι το κοιτάω συχνά, ναι.
1: Και όταν είσαι στο σπίτι, δηλαδή, κοιτάς να δεις αν σου έχουν στείλει κάποιο μήνυμα, κάτι?
0: Ναι, ομολογώ ότι ναι, το κοιτάω συνέχεια.
1: Ωραία, θα σου πω εγώ τι έχεις. Έχεις νομοφόμπια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, είναι αυτό που έχουν όλοι έναν εθισμό και κοιτάνε συνέχεια το τηλέφωνο τους.
0: Φοβία είναι αυτό, δηλαδή? Είναι φοβία του ότι θα χάσω κάποιο μήνυμα ή κάποια κλήση, κάτι τέτοιο?
1: Μπράβο. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι σήμερα νιώθουν περίεργα αν τύχει να ξεχάσουν κάπου το κινητό τους ή αν ξεμείνουν από μπαταρία στη μέση ημέρας. Αλλά για κάποιους το άγχος που βιώνουν όταν δεν έχουν πρόσβαση στο κινητό τους ή στο ίντερνετ ξεπερνά τα φυσιολογικά επίπεδα. Οι επιστήμονες λοιπόν θεωρούν ότι πρόκειται για μια νέα φοβία και τις έχουν δώσει μάλιστα και όνομα. Νομοφόμπια, από τη φράση no mobile phone phobia.

0: πάει με και τούτη.
1: Σε κόλλησα. Με ροκολίπιδα.
0: Πάει με ρούλα και η Παρασκευή, θέλω να πω, και τα Παύλα μαζί. Είπα όλες τις λέξεις μαζί, χωρίς σειρά.
1: Θα βιάζεται να φύγει.
0: Όχι, αποκλείται. Εγώ σου είπα, δεν θα κάνω τίποτα την επόμενη ώρα.
1: Ναι, ωραία, καλά τα λες.
0: Λοιπόν, πάει η Παρασκευούλα, εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Συγγνώμη, γιατί είπες ψέματα, δεν μου είπες θα με πας μπουζούκι αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν σε πάω πουθενά.
1: Εντάξει.
0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος θα δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα που θα, πόσο θα έχει Δευτέρα Μερούλα?
1: Πόσο έχει σήμερα, 11, 12, θα έχει 11,
0: 14 Δευτέρα, 11 Παρασκευή, 12 Σαββατό, 13 Κυριακή, 14 Δευτέρα. Μπράβο Μερούλα, το πέτυχες.
1: Πολύ γρήγορη ήμουν αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Μπράβο μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσει.
0: Σας φιλούμε, σας χαιρετούμε και σας περιμένουμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως, γεια σας.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
6: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
4: και 2810-3410-19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Και τώρα, like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
9: like στη μουσική.
8: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, Παρασκευή σήμερα, ξεκινάει η εκπομπούλα μας like στη μουσική. Ξεκινάμε λίγο περίεργα σήμερα παιδιά, χθες δεν κάναμε αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Έσκασε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του και δεν μπορούσα παιδιά να πω κάτι, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και σήμερα στενοχωρημένη είμαι, αλλά έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό, πιο... Χθες δεν βγαίνανε τα λόγια τέλος πάντων. Ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και έχουμε να πούμε πολλά.

εκπομπή, παιδιά, δεν φτάνει. Μια εκπομπή δύο ώρων δεν φτάνει για να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολλές επιτυχίες, καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, παιδιά. Ισχύει αυτό, τον είχα γνωρίσει έτσι κι αλλιώς από κοντά εγώ, όταν είχαμε πάει στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα. Τον είχα γνωρίσει, ήταν πάρα πολύ ευγενικός την ώρα του. Δεν έχω λόγια, παιδιά, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εχθές. Ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, ούτε εγώ ούτε κι εσείς, φαντάζομαι. Ακούμε από χθες τραγούδια του συνέχεια, περπατάμε στο δρόμο, όλοι μιλούν για το Μαζό.

τόσες επιτυχίες, παιδιά, ειδικά τα τραγούδια του Πάνου Φαλάρα, που το έγραψε ο Πάνος ο Φαλάρας, «Ανήκω σε μένα», «Φεύγω για μένα», «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο», «Ώρες μικρές, παιδιά», που το έγραψε για Γιαννατσούλια με το Σαμπάνι. Πόσες τραγουδάρες έχει τραγουδήσει ο γιος

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

Θα μάθουμε τι έχει γίνει. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια, να πούμε συλληπιτήρια στους φίλους τους, στους συγγενείς. Έχουμε και εμείς συγγενείς νιώθουμε έτσι όπως έχουμε στενοχωρηθεί, παιδιά. Ήταν μια βόμβα που έσκασε που δεν την περίμενε κανένας μας. Γιατί φαινόταν μια χαρά ο Μαζονάκης, παιδιά, παρόλο που πέρασε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό.

οι φωτογραφίες που ανέβαζε και τα βιντεάκια στο Instagram, στο TikTok, παιδιά έδειχναν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλά, κολυμπούσε, χαμογελούσε, πάντα ανέβαζε βιντεάκια και με γρίφους, έτσι, πετούσε σπόντες, είχε περάσει διάφορα, του είχαν πέσει όλοι ψηλά, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει γίνει, ήταν άχωρο όλο αυτό να φύγει ο Μαζό με αυτόν τον τρόπο και φυσικά αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, να φύγει πικραμένος.

φύγει πικραμένος. Νομίζω όλοι το σκεφτήκατε, παιδιά, ότι επειδή πέρασε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, θεωρούμε ότι έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο και αυτό στην ψυχολογία του. Μην ξεχνάτε ότι η στενοχώρια είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τον οργανισμό μας. Γι' αυτό μήπως, παιδιά, να μην σκεφτόμαστε και να μην παίρνουμε στα σοβαρά πράγματα που κάνουν οι άλλοι εις βάρος μας. Γιατί βλέπετε, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το άγχος, η ψυχολογία και η στενοχώρια.

0: Μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοφιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Υδρόγειος 106,9.
16: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: γίνεται.
1: Γιώργος Μαζωνάκης. Παιδιά, η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Δεν θα σταματήσουμε εδώ, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης υπάρχει. Ακούμε τα τραγούδια του. Είμαστε όλοι στενοχωρημένοι, το ξαναλέω. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει γίνει. Θέλω να πω, αγαπήσαμε τη φωνή του. Μία φωνή που έβγαζε πάθος, μία φωνή που είχε χρώμα, ζεστό χρώμα, ερωτική φωνή. Κλάψαμε με τα τραγούδια του, γελάσαμε με το χιούμορ του, εξαιρετικό χιούμορ, εξαιρετικό ταλέντο, ακόμα και στα κλιπ του, παιδιά. Ήταν σαν θεατρίνος, λες και ήταν ηθοποιός, λες και το είχε σπουδάσει ακόμα και αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε. Θα ακούσουμε και σήμερα αρκετά τραγούδια του. Και τι να πω, πάμε να ακούσουμε μουσική.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, πάντα κουβαλάω λίγη τρέλα μέσα μου, λίγη, πολύ, δεν ξέρω παιδιά. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί. Μάλιστα, ποιοι το λένε αυτό? Κρυός, δίδυμος, Λέων, τοξότης και υδροχός.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα κτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και, βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Παιδιά, δεν γίνεται σήμερα ειδικά να μην βάλουμε τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Και πάντα θα βάζουμε τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που έχει γίνει και χαμό στα social. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Πάνος Φαλάρας, Τύχη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης ακύρωσαν τις συναυλίες του παιδιά, τις συναυλίες τους για τον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη. Μίλησαν πάρα πολύ για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Πεγκιζίνα, η Δέσποινα Βανδύ. Παιδιά, κάποιοι πετάξαν και τις κακίες τους. Είδα στην τηλεόραση κάποιους παλιούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη. Για αυτούς νιώθουμε μεγάλη θλίψη. Ο Γιώργος έφυγε, οπότε δεν χρειάζεται, παιδιά, να βγάζουν κακίες στην τηλεόραση. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και αυτοί που τέτοιες ώρες θα πούνε τις κακίες τους. Από αυτούς δεν γλιτώνει κανένας μας, να ξέρετε.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τελείωσε το δίωρό μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είπαμε όσα πράγματα προλάβαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στην ουσία σχολιάσαμε κάποια πράγματα που είδαμε και στα social, αυτή την ξαφνική έτσι απώλεια στα 54 χρόνια του. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Αυτό δεν είναι κάτι, δύο ώρες. Θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Αγαπάμε Γιώργο Μαζονάκη, αφήνει πίσω του τραγούδια και έτσι είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Όπως η αγαπημένη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες, Βασίλης Καράς, Παντελίδης, τους αγαπήσαμε και ακούμε, συνεχίζουμε και ακούμε τα τραγούδια τους στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, παντού. Αύριο, όχι αύριο, συγγνώμη, Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
2: και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Και ναι, φτάσαμε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και η τελευταία μουσική πτήση αυτή τη εβδομάδα είναι πανέτοιμη για αναχώρηση. Με η Λίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρεσόδο σα για τι επόμενε δύο ώρε. Κλείνουμε όσο μπορούμε τι εκκρεμότητε τη εβδομάδα έξω από την πόρτα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε weekend mode. Και επειδή ο Σεπτέμβρη εξακολουθεί να μα δίνει κανονικότατα αφορμέ για βόλτε και μικρέ αποδράσει, σήμερα θα έχουμε και ταξιδιωτικέ ιδέε για το Σαββατοκύριακο. Στο τέλο φυσικά για το top 3 τη εβδομάδα, μέχρι τότε όμω έχουμε δύο ώρε μπροστά μα. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

Πάμε και στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου θα πούμε χρόνια πολλά στην Ευανθία και τον Εφραίουσιν. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Να είστε γεροί, χαρούμενοι, να παρέσετε έτσι μια ωραία, όμορφη Παρασκευή. Και επειδή σήμερα τα ονόματα δεν είναι και από εκείνα που εμφανίζονται καθημερινά στο ημερολόγιο, όποιος θυμήθηκε μόνος του τη γιορτή φίλου συγκινή χωρίς ειδοποίηση από το κινητό, παίρνει έξτρα πόντους. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στην υπάρχει θεία μου, την αδερφή της μαμάς μου, παιδιά, την οποία την αποκαλούμε χρόνια τώρα Εύα, αλλά έχει αυτό το τρομερό όνομα, το Ευανθία. Πάρα πολύ ωραίο να ξέρετε ότι μια Εύα γύρω σας μπορεί να βγαίνει το όνομά της από το Ευανθία και όχι από το Ευαγγελία, ας πούμε. Για ψάξτε το. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα.

δώσω σήμερα μια πρόταση για αύριο που μου άρεσε γιατί μυρίζει πραγματικά Σεπτέμβριο στην περίπτωση που βρίσκεστε σε εκείνη την πλευρά της Ελλάδας. Τα πάκια του Δήμου Μονεμβασιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μια αυθεντική γιορτή του Τρίγου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Παρασκευή μουσταλευριάς και ζωντανή μουσική με την εκδήλωση να ξεκινά στις 9 το βράδυ. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα ωραιότερα πράγματα στα ταξίδια αυτής της εποχής. Αρχίζουν οι Τρίγοι, εμφανίζονται τοπικές γιορτές και σιγά σιγά γνωρίζουμε μια άλλη πλευρά της ελληνικής υπαίθρου, τελείως διαφορετική από το κλασικό παραλία ξαπλώστρα μπάνιο. Αν λοιπόν βρίσκεστε στη Λακωνία ή σχεδιάζετε εκδρομή προς τη Μονεμβασιά, κρατήστε το αυτό, σημειώστε το.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανέωσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
6: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

αρχίσει να πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε ακόμη και το Σαββατοκύριακο δουλειά. Δηλαδή Παρασκευή, λέμε πρέπει να βγούμε. Σάββατο πρωί πρέπει να πάμε κάπου. Σάββατο βράδυ φυσικά κάτι πρέπει να έχουμε κανονίσει. Κυριακή, μπραντς, βόλτες, δουλειές και μετά προετοιμασία για Δευτέρα. Για κάποια στιγμή λες, συγγνώμη, πότε ακριβώς κουράστηκα? Οπότε έχω μια πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο. Αφήστε ένα κομμάτι του τελείως κενό. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κράτηση, χωρίς να πρέπει να μετατρέψετε κάθε ελεύθερη ώρα σε δραστηριότητα. Το να μην κάνεις τίποτα δεν είναι αποτυχημένο πρόγραμμα. Μερικές φορές είναι ακριβώς το πρόγραμμα που χρειαζόσουν. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει πώς είναι να βαριόμαστε. Έχουμε ένα κινητό στα χέρια και έτσι περνάει η ώρα μας. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο, γιατί μέσα από αυτήν την βαρεμάρα, αν θέλετε, προκύπτουν πάρα πολύ ωραία δημιουργικά πράγματα. Κάτι που ισχύει full για τα παιδιά, λοιπόν. Στα πράγματα στα οποία μελετάω το τελευταίο διάστημα, και όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι κάνουμε και τα live για τα παιδιά. Νόνα Λίνα Stories, με ακολουθείτε σε Instagram αλλά και TikTok. Και εκεί διαβάζουμε και στο YouTube φυσικά. Νόνα Λίνα Stories, έτσι να έχετε μικρούς φίλους, παιδιά ανήψια, βαφτιστήρια κλπ. Και θέλετε να χαλαρώσουν με κάτι και να κοιμηθούν, ελάτε στο κανάλι μου στο YouTube. Σας περιμένω εκεί.

τη γραμμή επικοινωνία στις τελευταίες μας πτήσεις για αυτή την εβδομάδα. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατρινού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, δεν πρόκειται να σας βάλω να σκεφτείτε τίποτα δύσκολο. Ένα για θέλω, το σημείο από το οποίο μας ακούτε και ό,τι θέλετε να παίξει δυνατά για να ξεκινήσει λίγο καλύτερα το Σαββατοκύριακο. Εγώ ανοίγω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

Σήμερα έχω ένα travel hack που προσωπικά θεωρώ σωτήριο. Πριν κλείσετε την πόρτα του ξενοδοχείου ή του δωματίου για τελευταία φορά, κάντε ένα γύρο ακριβώς ενός λεπτού. Όχι βιαστικά. Πάνιο, μπρίζες, κομμωδίνο, ντουλάπα, κάτω από το κρεβάτι, χρηματοκιβώτιο και ειδικά φορτιστές. Γιατί υπάρχει μια μυστηριώδης διεθνή συμφωνία, νομίζω, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον ένας φορτιστής πρέπει να θυσιάζεται σε κάθε ταξίδι. Και άλλο ένα πολύ απλό κόλπο. Λίγο πριν φύγετε, βγάλετε μια φωτογραφία το δωμάτιο αφού έχετε μαζέψει τα πάντα. Αν 10 λεπτά αργότερα αρχίσει το γνωστό, πήρα τα ακουστικά μου, έχετε τουλάχιστον κάτι να τσεκάρετε.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: τώρα.
1: Κάπως έτσι πρώτη ώρα πέρασε και έχουμε πλέον μπει κανονικά σε ρυθμούς Παρασκευής. Flight Mode, Λίνα Πατρινού μαζί σας και συνεχίζουμε για ακόμα μία ώρα. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται, οι αφιερώσεις μαζεύονται και νομίζω ότι όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και λίγο διάθεση όλων μας. Μπροστά μας έχουμε ακόμα το μουσικό μας flashback. Μια τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα το καλύτερο κομμάτι μας. Και φυσικά λίγο πριν την προσγείωση θα έρθει το καθιερωμένο top 3 του Flight Mode. Οπότε μην φύγετε πουθενά, συνεχίζουμε.

Ένα ακόμα ταξιδιωτικό tip για όσους σχεδιάζονται μικρές αποδράσεις. Αφού ξέρετε, αυτή την εκπομπή τα λατρεύουμε αυτά. Αν έχετε μόνο δύο μέρες κάπου, μην προσπαθείτε να δείτε τα πάντα. Ένα από τα πιο εύκολα λάθη. Ανοίγεις έναν οδηγό, βλέπεις 15 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς και ξαφνικά το διήμερο μετατρέπεται σε αγώνα δρόμου. Διαλέξτε δύο ή τρία πράγματα που σας ενδιαφέρουν πραγματικά και αφήστε χώρο ανάμεσά τους για να χαθείτε λίγο, για να καθίσετε κάπου περισσότερο, να δείτε έναν δρόμο που δεν υπήρχε στη λίστα. Γιατί πολλές φορές η στιγμή που θυμάσαι περισσότερο που είναι ταξίδι είναι ακριβώς εκείνη που δεν υπήρχε στο πρόγραμμα και όχι το αξιοθέατο στο οποίο φτάσαμε λαχανιασμένοι επειδή έπρεπε να το προλάβουμε.

Έχουμε ένα τελευταίο ταξίδι για αυτήν την εβδομάδα. Μόνο που δεν χρειαζόμαστε ούτε βαλίτσα, ούτε χάρτη, ούτε τίποτα. Πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Θα σας αφήσω απλώς έτσι με τις πρώτες νότες στη μουσική αυτή αναδρομή, η οποία υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε μια παλιά παρέα, σε μια έξοδο, σε ένα καλοκαίρι, σε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής. Για πάμε. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άιντε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλειψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: λοιπόν, τελευταία φορά της, για αυτή την εβδομάδα εδώ έχουμε το καλύτερο κομμάτι, το οποίο μας έχει σημαδέψει και είναι από αυτά τα οποία νομίζω θα τα συζητάμε για πάρα πολύ καιρό, καθότι έρχεται από το στόμα της Καταρίνας Λιόλιου, παγκόσμια μέρα του ψεύτη, και με αυτόν τον ιδιαίτερο και πολύ συσχετίσιμο τίτλο έχει κάνει πανικό. Το ακούσαμε μαζί όλη την εβδομάδα και νομίζω ότι μέχρι σήμερα όλοι έχετε καταλήξει που θα το αφιερώνατε. Και επειδή είναι Παρασκευή, θα δείξω ωριμότητα. Δεν θα σας ζητήσω ονόματα ούτε και σήμερα. Δεν θα ανοίξουμε φακέλους εδώ. Απλώς χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε το καλύτερο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα μια τελευταία φορά.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα από τα αγαπημένα σημεία της Παρασκευής. Ώρα για το top 3 του Flight Mode. Τρεις μουσικές επιτυχίες που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα είναι έτοιμες και φυσικά θα τις ακούσουμε με τη γνωστή αντίστροφη μέτρηση. Ξεκινάμε από το νούμερο 3, ανεβαίνουμε στην δεύτερη θέση και φυσικά στο τέλος φτάνουμε στο κομμάτι που αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην κορυφή. Δεν θα σας πω τίποτα, θα παίξουν όλα από τη θέση νούμερο 3 μέχρι και το νούμερο 1. Πάμε να τα απολαύσουμε τα 3 καλύτερα κομμάτια της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode. 3.

Λοιπόν, μετά το top 3 μας, κάπου εδώ έφτασε η ώρα της προσγείωσης. Άλλη μια εβδομάδα του Flight Mode ολοκληρώθηκε και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και όλες τις μουσικές αφιερώσεις. Μπροστά μας έχουμε Σαββατοκύριακο και η μόνη μου συμβουλή είναι να μην νιώσετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι εντυπωσιακό. Αν θέλετε ταξίδι, φύγετε. Αν θέλετε βόλτα, βγείτε. Αν θέλετε απλώς να κλείσετε το ξυπνητήρι και να εξαφανιστείτε στον καναπέ για δύο μέρες, απολύτως αποδεικτό. Κουράγιο με τα σχολεία, καλή αρχή στα παιδιά, με τους αγιασμούς κτλ. Νέα εβδομάδα θα έρθει έτσι γεμάτη με νέες περιπέτειες για όλους μας. Από εμένα, τη ραδιοφωνική αεροσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε όπου κι αν βρεθείτε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Η ώρα είναι 12:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

άλλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιό στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός. Σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω